παίξω δε θα πάω. Πάσω μία πίθιο νε σφαίγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δε